0: Everybody in the house, clap your hands up. Σημείναν που το μαθητή ο φορτός
1: Φλουμπίνγουν, πιλεκμπίνγουν, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat ultra flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja ultra flu. Flu, demam, sakit kepala.